Λιώτε έτο, αδεκτοστάσουν νήμερο ε, η φεσί σελμπρίε. Paradise FM, nous tout le temps là.

Η πλήση και ζήσε ράδιο. Εκοπόι, εσυπό. Τηλεφώνου λουκτάτ κάουντι κάουντι κάουντι. SMS λουδίσεξεκ, λουδίσεξεκ. Έω σύλλο app, Paradise FM, Σίσιλ.

Καταναλωτέ το, αδεκοστάσουν νούμερο 1. Είφε Σίσιλ Μπρίλ. Paradise FM. Nous tout le temps là.